0: Εγώ ψή, πώ θα μπορούσε να οδεύει τα βανισέ.
1: Πορεγλό η μπάνιο τα ξηράτολα.
0: Ποβάιτε γεια σμού, έχει μπεν που είμαι.
1: Ποσκάου στα λάρο μίγου, γιουφού τα βέτε ντάλ κουντάλ. Πομντούκετ ποντάλ πώ.
0: Τσάθου από, χάπ σούπερ προφεσιονίστη. Ήρθε ουέμπι δε τεντρικό ηνατά. Ιδραουλίκ, ηλεκτρισί, μπλοκι με ντουε, κοντσιονέρ, ηλεκτροσπιάκε. Περιούσε μόρε και σπί.
1: Ατ πάτσα ο κομψή.
2: Τηλεφωνώνει κανεί σούπερ προφεσιονίστη. 24 ώρα δίτ, ώστε να γίνει ενωρίδε σοσιάλε.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.